0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 5η, είναι 20 Αυγούστου και επιστρέψαμε, δηλαδή όχι όλοι, κάποιοι από εμάς έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να επιστρέφουμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8, ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη για σήμερα και για τις επόμενες μέρες μέχρι να επιστρέψει και αυτός από τις διακοπές του. Μαρία Παπακηρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, οι τρόποι επικοινωνίας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα. Βάζουμε πολύ μουσική, τα λέμε σε λίγο με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Καλημέρα και πάλι.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, η μέρα επιστροφής από τις διακοπές για πολλούς, αλλά και για κάποιους που ακόμα λείπουν. Εδώ είμαστε εμείς, επιστρέψαμε στη θέση του Προκόπη Δούκα, όπως είπα και πριν. Θα απουσιάσει λίγο ακόμα ο Προκόπης, για να μας στάθει στη θέση του. Να δούμε τη σημερινή ημέρα, είναι Πέμπτη, είναι 20 Αυγούστου. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Θεοχάρης και η Θεοχαρία και η Θεοχαρούλα, δεν ήξερα καν αυτό το όνομα. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα κατά κουνουπιών. Φέτος μας αφορά λίγο παραπάνω. Έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. 47 λέει νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Πρέπει να προσέχουμε. Η αλήθεια είναι, έχουν σε πολλές περιφέρειες και στην Αθήνα έχει εμφανιστεί, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και στην Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία και Πελοπόννησο, όπου έχει εμφανιστεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, γιατί διαβάζω σε λιγότερο από 1% των ατόμων που μολύνονται αναπτύσσεται έτσι κάποια σοβαρή νόσος που μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. Οι άλλοι θα απλώς θα ταλαιπωρηθούμε λίγο εάν μας τσιμπήσει κάποιο κουνούπι, αλλά καλό είναι να προστατευτούμε με αντικουνουπικά και όλα αυτά τα μέσα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, για να αντιμετωπίσουμε τα κρούσματα αυτά που έρχονται από το από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ήρθαμε από διακοπές και ξαφνικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία έχουν τσιμπήσει προηγουμένως μολυσμένα πτηνά. Έτσι μεταδίδει το ιός του Δυτικού Νείλου. Στα δικά μας τα ξέρετε, στο Σαν Σήμερα που αρέσει και στο Προκόπη και σε μένα, ένα τραγούδι που νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει, τουλάχιστον στο δίωρο το δικό μου. Σαν σήμερα 1978 οι Commodores ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με αυτό το αριστούργημα, το Three Times a Lady.

Είμαστε ήδη στα μέσα προς τέλη Αυγούστου. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν και οι σχετικές ειδήσεις για την τουριστική κίνηση φέτος στη χώρα μας. Αυξημένη, λέει, ήταν και φέτος, περισσότερο από πέρσι η τουριστική κίνηση, χωρίς όμως, λέει, να μεταφράζεται στο ίδιο βαθμό σε έσοδα για την πραγματική οικονομία. Παρά την αυξημένη κίνηση και στα ελληνικά αεροδρόμια και στις επιχειρήσεις, στα ξενοδοχεία κτλ., δεν υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση του τζίρου. Η μέση κατακεφαλή δαπάνη των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα είναι στα 485 ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά τα πληρώνουν για διαμονή, 218 ευρώ, και 145 ευρώ για διατροφή, και τα υπόλοιπα για μετακινήσεις και σουβενίρ και διάφορα άλλα. Η Αθήνα ήταν γεμάτη τον Αύγουστο, είχαμε ουρές στην Ακρόπολη. Γενικά στο κέντρο της πόλης δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Αύγουστος, όπως καταλαβαίνεις στους δρόμους της πόλης που ήταν σχετικά άδειοι, και στα πάρκινγκ ευτυχώς μπορούσαμε να παρκάρουμε. Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα είναι μόλις λίγους μήνες, κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν έχει δηλαδή επιμηκυνθεί αυτή η περίοδος που υπάρχει τουριστική κίνηση. Η χειρότερη περίοδος είναι ο Ιανουάριος, βλέπω, και αμέσως μετά ο Φεβρουάριος. Αυτοί είναι οι δύο μήνες που έχουμε τη λιγότερη τουριστική κίνηση στην χώρα μας. 26 λεπτά μετά τις 8, πάντως φέτος, δεν ξέρω για εσάς, οι περισσότεροι μου λένε ότι, ξέρετε, κάθε χρόνο λες και συντονίζονται όλοι και πάνε όλοι σε ένα νησί, ή τέλος πάντων πάρα πολλοί προτιμούν το ίδιο νησί. Φέτος πάρα πολλοί κόσμος μου έλεγε ότι πήγε στη Τίνο και πέρασε και υπέροχα. Δυστυχώς δεν έχω πάει στη Τίνο. Όλοι μου λένε τι υπέροχο νησί είναι, τι υπέροχες παραλίες έχει. Να, εδώ και η Μαρία Παπακυρίτσι πριν από λίγο αυτό μου έλεγε. Στη Τίνο πήγε και αυτή φέτος. Ήταν, λέει, υπέροχα. Νομίζω ότι θα μπει και αυτό στο bucket list που λένε οι ξένοι, τη λίστα επιθυμιών σε μέρη που θέλεις να πας. Έστρα Collective θα μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις των 8 και μισή. Το τραγούδι λέγεται Only Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Κόσμος.

Εγώ σκεφτόμουν ότι ο Bob Dylan είναι ίσως ένας από τους πιο πολιτικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Έχει φανατικούς θαυμαστές που τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Είναι θεός, αλλά έχει και ανθρώπους που δεν αντέχουν τη φωνή του, τον τρόπο ερμηνείας του ή τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Καλή ώρα. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1979 το άλμπουμ Slow Train Coming, από όπου και το τραγούδι αυτό. Ήταν το πρώτο του άλμπουμ μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού, έτσι, και με αυτά τα τραγούδια που για πολλούς χαρακτηρίστηκαν, λέει, τα χειρότερα τραγούδια της καριέρας του. Το Men Gave Names to the Animals γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη, αλλά πάτωσε στην Αμερική αυτό το τραγούδι. Θεωρήθηκε μάλιστα από πολλούς, είχε ψηφιστεί το χειρότερο τραγούδι του Bob Dylan. Είναι αυτός ο δίσκος μετά το δημόσιο ασπασμό του στο χριστιανισμό, με στίχους που ήταν γεμάτοι χριστιανικές διδασκαλίες, βιβλικές αναφορές, εμπνευσμένοι με το βιβλίο της Γέννησης στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ όπου ο Θεός φέρνει τα ζώα στον Αδάμ για να τους δώσει ονόματα. Έτσι λοιπόν έγινε το Men Gave Names to All the Animals. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει να επιστρέφουμε σιγά σιγά στα μικρόφωνα του κόσμου. Λιάνα Μαστάθη είναι εδώ στη θέση του Προκόπη Δούκα, που θα αργήσει λίγο ακόμα να επιστρέψει. Εμείς θα είμαστε μαζί κάθε μέρα μέχρι να επιστρέψει ο Προκόπης, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μαζί μας σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση. Επίσης τα υπόλοιπα τα ξέρετε, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε μηνύματα. Είστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους αρχίσετε και ακούτε φωνές εδώ στα μικρόφωνα του κόσμου. Στα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να μας τα στέλνετε, στα social media, στο Instagram, στο Facebook. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Γιασμίν Λέισι για τη συνέχεια, την αγαπώ πολύ τη Γιασμίν Λέισι. Καινούργια και ανερχόμενη, το τραγούδι της είναι καινούργιο, λέγεται Summer.

Διάβαζα χθες τον Guardian για ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στην Αγγλία. Λέγεται The Great 8 ADHD Myth, ερωτηματικό. Ο μύθος για το ADHD. Το ADHD στα ελληνικά είναι το ΔΕΠΗ, δηλαδή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν βγήκε και ο Guardian έχει μια κριτική για αυτό το ντοκιμαντέρ. Κυρίως αναφέρεται στο πώς εξελίχθηκε η ΔΕΠΗ από μια σχετικά άγνωστη πάθηση πριν από 10 χρόνια, δεν την ξέραμε καν, στο να επηρεάζει περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, έχοντας μια αύξηση γύρω στα 200% κάθε χρόνο στα άτομα που παραπέμπτονται για διάγνωση. Αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν αφισβητεί έντονα την αντίληψη ότι το ΔΕΠΗ, η ΔΕΠΗ είναι νευροαναπτυξιακή διαταραχή και θέτει 3 ερωτήματα το ντοκιμαντέρ. Αν υπάρχει πράγματι διαφορά στη λειτουργία του εγκεφάλου των ανθρώπων που έχουν ΔΕΠΗ ή μήπως η διάγνωση αυτή χαρακτηρίζει ως διαταραχή εντός αγωγικών συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στις κοινωνικές απαιτήσεις. Επίσης ένα άλλο ερώτημα, αν είναι σωστό να χρησιμοποιούνται τόσο συχνά φάρμακα για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας και ποιοι ωφελούνται οικονομικά από αυτή τη μεγάλη αύξηση των διαγνώσεων. Μία από τις βασικές θέσεις είναι ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να πεις ότι υπάρχει ένας εγκέφαλος ο οποίος είναι επηρεασμένος από το ΔΕΠΗ σε σχέση με τους άλλους εγκεφάλους άλλων ανθρώπων. Δηλαδή τα διαγνωστικά κριτήρια είναι πάρα πολύ ευρεία. Δεν υπάρχει ένα διαγνωστικό κριτήριο που μπορείς να θέσεις και να πεις ναι, αυτός έχει ΔΕΠΗ ή όχι. Η λίστα είναι. Περιλαμβάνει πράγματα η λίστα των διαγνωστικών κριτηρίων, όπως η δυσκολία να περιμένεις τη σειρά σου, να στριφογυρίσεις το κάθισμα, να μην μπορεί έτσι ένα παιδί να παίξει ήσυχα. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια, σύμφωνα με αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι πάρα πολλά που αν θέλεις να κάνεις τη διάγνωση θα βρεις κάτι και θα μπορέσεις να τη κάνεις. Έχει και μία μαρτυρία ενός 10χρονου, ο οποίος έπαιρνε φάρμακα για 6 εβδομάδες και μετά τα σταμάτησε, αλλά άρχισε να τρώει καλύτερα, να μην τρώει επεξεργασμένα τρόφιμα, να ασκείται περισσότερο, να είναι λιγότερο μπροστά από μία οθόνη και κάπως να έτσι μετά από αυτό, παρόλο που σταμάτησε τα φάρμακα, να καλυτερεύει η συμπεριφορά του. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που εξοργίζει αρκετούς ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι πολύ απλουστευμένα έτσι όπως τα παρουσιάζει τα πράγματα, δηλαδή ότι αν έχεις περισσότερη κίνηση, περισσότερο χρόνο έξω, λιγότερες οθόνες και αλλαγές στη διατροφή σου, ότι όλα καλυτερεύουν. Πάντως τα φάρμακα, συμφωνούν όλοι, πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Γιατί εντάξει, επιστημονική διαμάχη δεν είναι αν υπάρχει, δεν υπάρχει ΔΕΠΗ, αλλά είναι για το πού τελειώνει η διαφορετικότητα και πού αρχίζει η διαταραχή, είναι ένα ερώτημα που δεν έχει με εύκολη απάντηση. Όλα αυτά σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ελπίζουμε κάποια στιγμή να το δούμε, να το φέρει κάποιο κανάλι και να το παρουσιάσει και στη χώρα μας. Στο Channel 4 βγήκε στην Αγγλία, The Great ADHD Myth, ερωτηματικό φαντάζομαι.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Έχουμε λίγο ξεχαστεί με το ημερολόγιο της ημέρας. Θα με μάλλον ο Προκόπης Δούκας. Θα μου πει, Γιάννα, τι κάνεις. Έχουμε και ένα ημερολόγιο που έχουμε παράδοση. Τουλάχιστον ο Προκόπης Δούκας έχει παράδοση με το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 1942, γεννιέται ένας για μένα θρυλικός καλλιτέχνης, ο Άιζακ Χέις. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2008. Έχει έρθει ο Άιζακ Χέις στη χώρα μας μία φορά στην Αθήνα, λίγο πριν τον θάνατό του, ένα χρόνο πριν, στις 3 Μαρτίου του 2007, στο Ταϊκβοντό, στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου. Είχε προγραμματίσει και μια εμφάνιση νωρίτερα το 2006, αλλά είχε ματαιωθεί. Καταφέραμε και τον είδαμε τον 2007. Έχει φύγει από τη ζωή ο Άιζακ Χέις. Υπάρχει και ένα άρθρο στη LIFO, το είδα προχθές, να σας πω ακριβώς πώς λέγεται. Έχει τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στη χώρα μας και μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι έχουν εμφανιστεί. Το άρθρο λέγεται, ένα λεπτό να βρω ακριβώς τον τίτλο του, «Από τη Μαντόνα στη Ροζαλία». Αυτή ήταν η πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα. Το υπογράφει η Μαρία Παπά. Εκεί είδα ότι έχει έρθει και η Beyoncé στην Αθήνα. Δεν το ξέρα καν. Όπως και η Σακύρα και η Lady Gaga. Ο Άιζακ Χέις λοιπόν είναι ο καλλιτέχνης με τον οποίο θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στην καταπληκτική εκτέλεση του Walk On By.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 5η 20 Αυγούστου. Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα του Κόσμος. Λιάνα Μαστάθη εδώ στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει ακόμα. Βίβαια Νικολοπούλου πήρε τα σκύπτρα, τα ηνία από τη Μαρία Παπακυρίτση που αποχώρησε. Θα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Βίβαιαν μου λέει ότι δεν έχει φύγει ακόμα για διακοπές. Θα φύγει σε λίγες μέρες. Από ό,τι φαίνεται όμως θα έχει καλό καιρό. Διαβάζω ότι έρχεται για άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ηλιοφάνεια λέει σε όλη τη χώρα, λίγες τοπικές νεφώσεις. Να πούμε αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς. Υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 36. Θεσσαλία μέχρι 37 έως 39 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 35 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Και στο νομό της Αττικής η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 37, μη σας πω και τους 38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 27 και τις υπόλοιπες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βλέπω θα χτυπήσει και 40, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ό,τι πρέπει, Βίβιαν, για να πας να φύγεις σε διακοπές. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Εδώ μαζί μας η Βίβιαν, λοιπόν, και εσείς μαζί μας με τα μηνύματά σας. Πολλά τα μηνύματά σας. Χαίρεστε που ξαναακούτε ζωντανές φωνές εδώ στα μικρόφωνα του Κόσμου. Υπενθυμίζω για τα μηνύματά σας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε και τα social media φυσικά, το Instagram, το Facebook, το Messenger, αν θέλετε να στείλετε εκεί μήνυμα, και τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Διάβαζα χθες κάποιες πληροφορίες για αυτά τα περίφημα γυαλιά της Meta, αυτά τα γυαλιά που τα φοράς και τραβούν φωτογραφίες και βίντεο. Η Meta υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια πέρσι το 2025. Έχει συνεργαστεί με τη Ray-Ban για να φτιάξει αυτά τα γυαλιά, έτσι να τα κάνει και λίγο πιο fashionable. Αυτά λοιπόν τα γυαλιά διαθέτουν ένα μικρό φωτάκι, ένα μικρό LED που αναβοσβήνει όταν σε παίρνουν φωτογραφία ή όταν σε καταγράφουν. Και η Meta υποστηρίζει ότι αυτό το φωτάκι, αυτό το μικρό φως που υπάρχει, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ούτε μπορεί κάποιος να το καλύψει, να το καταστρέψει. Αν προσπαθήσει κάποιος να το κάνει, η κάμερα απενεργοποιείται. Όμως, έκανε ένα ρεπορτάζ ο Guardian και εντόπισε ανθρώπους που υπάρχουν στο ίντερνετ που τροποποιούν τα γυαλιά αυτά και απενεργοποιούν ή καλύπτουν το φως. Τους στέλνεις τα γυαλιά δηλαδή και σας στέλνουν πίσω και έχουν απενεργοποιήσει το φως. Οπότε, αν θέλεις να τραβήξεις φωτογραφία ή να μαγνητοσκοπήσεις κάποιον, δεν σε καταλαβαίνει γιατί δεν ανάβει το λαμπάκι, γιατί όταν ανάβει το λαμπάκι καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα κάτι γίνεται. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν αναφορές ότι θέλουν να ενσωματώσουν μέσα στις χρήσεις των γυαλιών αυτών το facial recognition, δηλαδή να υπάρχει ένα name tag όταν βλέπεις κάποιον να σου βγάζει και ποιο είναι το όνομά του, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε ανθρώπους σαν και εμένα που ξεχνούν τελείως την εμφάνιση ενός ανθρώπου και λες τώρα πού τον ξέρω, κάπου τον ξέρω, απ, έρχεται το γυαλί και σου λέει αυτός είναι η Βίβια Νικολοπούλου, ας πούμε, οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι κάτι που έχει βγει στις ειδήσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν πει αν όντως θα το ενσωματώσουν στους καταναλωτές. Δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση η Meta για το αν θα κυκλοφορήσει αυτό το εργαλείο παρακολούθησης. Αυτό που διάβασα και δεν το είχα σκεφτεί, ότι αυτά τα γυαλιά είναι εξαιρετικά χρήσιμα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή άλλες αναπηρίες, γιατί μπορούν να διαβάζουν πινακίδες, μπορούν να διαβάζουν κείμενα, να περιγράφουν το περιβάλλον, να κάνουν κλήσεις και να τους παρέχουν έτσι μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Βέβαια, εκεί τίθεται βέβαια πάντα όπως πάντα σε αυτά τα γυαλιά, και αυτό είναι η μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει, το θέμα της ιδιωτικότητας, γιατί τα γυαλιά έγιναν έξυπνα. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούν να γίνουν και διακριτικά. Και αυτό είναι ένα summer time, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνεις εκπομπή τον Αύγουστο και να μην έχεις ένα τραγούδι, μία εκδοχή τουλάχιστον του summer time.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: a difference a day made. And the difference is you.
1: Αυτή η καταπληκτική εκτέλεση του What a Difference a Day Made είναι από τον Jamie Cullum. Είναι Βρετανός, γεννημένος στο Essex της Αγγλίας, τραγουδιστής, χορηγός, οργανωπαίκτης και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει μια εβδομαδιαία εκπομπή jazz μουσικής στο BBC Radio 2. Μετράει 20 χρόνια στη μουσική σκηνή, έχει πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 47 ετών και με τον Jamie Cullum μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Προκόπης Δούκας απουσιάζει, Λιάννα Μαστάθη στη θέση του. Βίβια Νικολοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Διαβάζω ότι χθες ήταν για τη Γαλλία μια ιστορική μέρα, έκανε μια ιστορική στροφή αν θέλετε. Για πρώτη φορά επιτρέπει σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς με ανίατη και αφόρητη επώδυνη ασθένεια να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να τερματίσουν τη ζωή τους. Μέχρι τώρα, μέχρι προχθές, επέτρεπε την διακοπή τεχνικής υποστήριξης της ζωής, αλλά όχι την ενεργή υποβοήθηση ενός ασθενούς να πεθάνει. Ψηφίστηκε αυτός ο νόμος χθες, αφορά ενήλικους Γάλλους πολίτες ή μακροχρόνιους κατοίκους. Πριν από αυτό το νόμο, Γάλλοι που επιθυμούσαν ένα τέτοιο θάνατο κατέβηκαν σε άλλες χώρες. Τώρα η Γαλλία εντάσσεται σε αυτή την μικρή ομάδα χωρών που είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελβετία και ο Καναδάς που έχουν νομιμοποιήσει αυτή την πρακτική. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Λένε ότι οι δικλείδες ασφαλείας που έχει βάλει η Γαλλία δεν αρκούν, γιατί από τη στιγμή που θα βγει η έγκριση, μέσα σε δύο μόλις μέρες μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία. Θεωρούν ότι είναι μικρή η αναμονή των μόλις δύο ημερών. Υπάρχουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο πίεσης προς ασθενείς ή ανθρώπους με αναπηρίες ή ευάλωτους ανθρώπους. Εντάξει, για κάποιους είναι ίστατη πράξη ελευθερίας, για άλλους είναι ένα όριο που δεν πρέπει να περάσει ποτέ. Η Γαλλία όμως το πέρασε και η υπόλοιπη Ευρώπη τουλάχιστον μένει να κοιτάει να δει τα αποτελέσματα. Στα δικά μας, τα μουσικά αν θέλετε, αυτά το ημερολόγιο της ημέρας που λέγαμε και πριν, 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν ένα θρυλικό τραγούδι. Αυτό ακριβώς, το Angie.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να πηγαίνουμε. Θα τα πούμε όμως πάλι αύριο στις 8 ακριβώς, στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, η Βίβια Νικολοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθούν οι Cosmopolitans, νομίζω είναι ο Γιάννης Δημητριάδης εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος.

103,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, έτσι όπως τα λέει ακριβώς ο Bad Bunny. Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς. Σήμερα εκτάκτος, σήμερα και αύριο εκτάκτος, χωρίς τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς εδώ ζωντανά στο στούντιο του Κόσμος. Καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα σας. Μετά την Γιάννα Μαστάθη για τις επόμενες δύο ώρες. Έτσι, για να πάμε καλά μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σε αυτή την ημέρα που η Αθήνα παραμένει ακόμα σχετικά δροσερή, χωρίς τον καύσωνα που περιμένουμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Θα δούμε πώς. Και βεβαίως απολύτως άδεια. Εδώ είμαστε, Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram. Μας κάνετε like στις σελίδες μας και μπορείτε να ακολουθείτε, να μιλάμε, να μας ρωτάτε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Αυτές τις μέρες το ξέρετε, σας το έχουμε πει και το βλέπετε κιόλας, δεν έχουμε πολλές προσκλήσεις. Δεν υπάρχουν και πράγματα για να σας δώσουμε προσκλήσεις. Είμαστε εδώ όμως για να επικοινωνούμε και βεβαίως και μέσω του Viber, Cosmos Radio, και από εκεί επικοινωνείτε με το κόσμο, συνδέεστε και μας στέλνετε τις καλημέρες, τις φωτογραφίες, αυτά που σας λέμε κάθε μέρα από τα νησιά κτλ. Λοιπόν, ξεκίνησα με έναν Bad Bunny, πάμε σε ένα καινούριο, εντελώς καινούριο δίσκο. Ο Σαμπούζεϊ έβγαλε καινούρια δουλειά, εδώ καλεί σε αυτό το συγκλάκι των Leon Bridges και κάνουν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι κοντά πάντοτε στην country που είναι ο Σαμπούζεϊ, αλλά με περισσότερο rock ύφος αυτή τη φορά και όχι hip hop. Tell me who hurts, girl, I'm doing way worse.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Σαμπούζε ή αλλιώς Collins Obinna Chibueze. Το όνομά του είναι αφρικανικό, είναι νιγηριάνικο και σωστά καταλαβαίνει κανείς. Είναι από την Νιγηρία, αλλά είναι από την Νιγηρία οι γονείς. Ο ίδιος είναι γεννημένος στη Βιρτζίνια και έχει αυτόν τον ήχο της περιοχής εκεί. Έχει τον country ήχο, όχι της απλώς της πολύ ευρύτερης περιοχής, δεν είναι μόνο από τη Βιρτζίνια country. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει πολύ country, έχει παίξει και hip hop και έχει βάλει στην country στοιχεία από τη hip hop. Εδώ πέρα καλεί τον Leon Bridges και μας παίζουν ένα κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Σαμπούζε. Burn It Down λέγεται το κομμάτι, όμως ήρθε η ώρα να ακούσουμε
1: Cosmos Classic.

Μία από τις δύο διασκευές, το λέγαμε και με τον Λανίδα της προάλλες, που έχει ο τελευταίος δίσκος των Rolling Stones, το Foreign Tongues, είναι αυτή, της Amy Winehouse, You Know I'm No Good, την οποία την τιμήσανε με την διασκευάζοντάς την. Οι Stones δεν διασκευάζουν συχνά κομμάτια, άλλη μία διασκευή έχει αυτός ο δίσκος. Είναι μια μπάντα που παίζει τα δικά της κομμάτια και πολύ καλά βέβαια κάνει, γιατί γι' αυτό είναι οι Rolling Stones, αλλά για την Amy Winehouse, το είπε ο Keith Richards, ήμασταν λέει πολύ τυχεροί που ανεβήκαμε έστω και μία φορά στη σκηνή μαζί της. Ανέβηκε αυτή μάλλον μαζί τους, καλεσμένη. Δυστυχώς πέθανε πολύ νέα, άφησε παρακαταθήκη υπέροχες μουσικές, αλλά ήταν η μόλις 27 χρονών όταν πέθανε η Amy Winehouse. Την τιμήσαν λοιπόν στο τελευταίο άλμπουμ, το Rolling Stones, που το άκουγα το καλοκαίρι. Είναι ωραίο, θέλει όμως περισσότερες από μία ακροάσεις για να κάτσει ο ήχος των Rolling Stones στα αυτιά, αλλά είναι ένας ωραίος δίσκος. Μου θύμισε και λιγάκι ZZ Top εμένα, που τους άκουγα επίσης αυτές τις μέρες που πέθανε ο ντράμερ τους. Έτσι λίγο αμερικάνικος μπαρ ήχος. Και πάμε σε αυτή τη γαλλίδα που πολύ μας αρέσει, Ζαχόντε Σαγκαζάν. Καινούριο όνομα, πάρα πάρα πολύ πετυχημένη. Aspiration, madame. Aspiration. La démence, mais jamais. Ne

Έτσι μια ωραία χαλαρή στιγμή από την Diane Reeves, τη μεγάλη αυτή βοκαλίστα της jazz, How High the Moon, και πάμε σε μια πολύ πιο καινούρια, η Lee Kelly, που την είδαμε φέτος το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Σε αυτό το Lucky Again.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

κλασικό παλιό κομμάτι, ένα swing, το Minor Swing, εδώ παιγμένο από τον Τόμα Ντιτρόν και ένα Γάλλο μουσικό και τραγουδιστή και τραγουδοποιό, γιος του Ζακ Ντιτρόν, γνωστός, πολύ γνωστός τραγουδιστής και αυτός Γάλλος. Ο ίδιος έχει τη δική του πορεία, πιο πολύ κιθαρίστας της jazz επίσης, αυτή της μανούς jazz. Και αυτές τις μέρες διαβάζαμε όλες αυτές τις ειδήσεις για την δίκη που ξεκίνησε 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Ξεκίνησε η δίκη του, στο εδόλιο είναι ο Ντουέιν Ντέιβις, ένας μαφιόζος, ένας έμπορος ναρκωτικών, εκείνα τα χρόνια που όλες αυτές τις δολοφονίες είχαν σχέση και με το εμπόριο ναρκωτικών και με την επιρροή, το εμπόριο επιρροής και με τα χρήματα. Ήταν με στέλεχος μια συμμορία στη Southside Compton Crips, των Crips, των γνωστών Crips. Ο Τουπάκ βέβαια είχε πεθάνει εκείνη την νύχτα, 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Και μαζί με όλα τα άλλα που ακούγονται στη δίκη ήταν και η αποκάλυψη ότι μετά την αποτεύρωση, λέει, τον κάπνισαν κάποιοι φίλοι του, τον κάπνισαν τη στάχτη του Τουπάκ Σακούρ. 30 χρόνια μετά τον θάνατό του δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, έναν άνθρωπο που άφησε πολλά πίσω στη μουσική για τα πολύ λίγα χρόνια. Πόσο ήταν, 25-26 χρονών ο Τουπάκ όταν δολοφονήθηκε? Άφησε πολλά στη hip hop μουσική της εποχής, δεν πρόλαβε να αφήσει περισσότερα. Τώρα λοιπόν ο δολοφόνος του, ή αυτός που κατηγορείται τέλος πάντων ως δολοφόνος του, αντιμετωπίζει φυλάκιση. Θα δούμε τι θα βγάλει η δίκη. Now to Pack από τη διασκευή αυτή του Do For Love του Bobby Caldwell, το κλασικό κομμάτι, το Soul. Εδώ έτσι πειραγμένο όπως το είχε κάνει ο ήλιος. Και εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας, ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του

Curtis Harding, There She Goes. Διάβαζα, είναι μέρες διακοπών, είναι μέρες μπάνιου και γενικώς χαλάρωσης, αλλά η οικονομία και η πραγματικότητα τρέχει. Παράλληλα, διάβαζα ότι μόλις έσπασε το χρέος της Αμερικής, έσπασε το όριο, ας πούμε, των 40 τρισεκατομμυρίων. Τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει φτάσει λοιπόν στα 43 το αμερικάνικο χρέος. Το περίμεναν να φτάσει στα 43 το 2028 οι Αμερικάνοι, και τους βγήκε 2 χρόνια νωρίτερα, και φοβούνται τώρα ότι θα περάσει τα 50 τρισεκατομμύρια σε 6 χρόνια. Μέσα σε 6 χρόνια κάτι μπορεί να γίνει βέβαια και νωρίτερα. Ένα τεράστιο χρέος, ένα συγκλονιστικό χρέος, το οποίο η αποπληρωμή των τόκων, έτσι, το χρέος μετακυλείται, δεν πληρώνεται ποτέ, αλλά οι τόκοι για να αγοραστεί καινούριο χρέος και να μετακυληθεί το παλιό χρέος είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι πια πολύ ψηλή. Φαίνονται από τα ομόλογα της Αμερικής πόσο ψηλά ανεβαίνουν αυτά τα κόστη, και βεβαίως δεν είναι μόνο η Αμερική. Όταν η Αμερική φτερνίζεται, αρρωσταίνει και η Ευρώπη, γιατί ανεβαίνουν τα ομόλογα και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Γαλλία, για παράδειγμα, πέρασε τα δεκαετή ομόλογα, έβλεπα, πάνω από 4% το χρέος, έτσι, ο τόκος δηλαδή του χρέους για να αγοράσει τα ομόλογα, και τα πράγματα στριμώχνονται παντού πάρα πολύ, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Αμερική είναι συγκλονιστικά. Τα λεφτά, τα χρήματα τα οποία πρέπει να αποπληρώνει η αμερικάνικη οικονομία, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με καινούριες καταστροφές την ιρανική οικονομία, αλλά οι Ιρανοί του θύμισαν χθες, διάβαζα, ότι ωραία όλα αυτά, αλλά το χρέος το δικό σου είναι 40 δισεκατομμύρια.

I'm feeling good εδώ από τον Μάικλ που πλέει από τα παλιά και πάμε σε μία καινούριο, σε μία εντελώς καινούριο κομμάτι που το ψαρέψαμε αυτές τις μέρες και μας άρεσε. Παλιό είναι το κομμάτι, δεν είναι καινούριο, είναι το Human League, το Human League της δεκαετίας του 80. Εδώ όμως το πήρε η Μισελ Ντεντερτσέλο, αυτή η μπασίστρια και τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή μαζί της και την Cat Power και φτιάχνουν αυτή τη διασκευή του Don't You Want Me, το κάνουν λίγο πιο funky. Εντάξει, δεν πιάνουν το original είναι πάντοτε το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι αυτή η διασκευή έχει ενδιαφέρον.

αυτός ήταν ο Marvin Gaye, ο νέος Marvin Gaye, 1962 ηχογραφεί αυτό το Pride and Joy, ένα κομμάτι που είναι ένα κλασικό R&B της δεκαετίας των αρχών της δεκαετίας του 60, εκεί στο Hitsville, στο Detroit, στο Michigan, και από πίσω η Martha De Vandella στα φωνητικά, ο Marvin Gaye πριν γίνει ο Marvin Gaye που μάθαμε όλοι, που γνωρίσαμε όλοι. Δεκαετία του 60 ήταν ένα σπουδαίο τραγουδιστή του R&B. Μετά, εντάξει, πολιτικοποιήθηκε, άλλαξε το ρεπερτόριό του, άλλαξε την κατεύθυνσή του και άφησε ιστορία βέβαια πίσω του.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Reggae Nights, αυτός είναι ο Jimmy Cliff από τα παλιά. Μου λέει ένας φίλος ότι ακούγεται λίγο περίεργα. Ναι, ακούγεται λίγο περίεργα, αλλά είναι η ηχογράφηση η παλιά, η κλασική του Jimmy Cliff εκεί τη δεκαετία του 80, λίγο πιο πριμαριστή. Και έτσι ξεκινάμε εδώ τη δεύτερη ώρα στο κόσμο. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας σήμερα και αύριο. Εκτάκτως θα λείπει ο Λεωνίδας. Θα είναι ξανά πίσω, θα είμαστε ξανά πίσω ως ντουέτο από Δευτέρα. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου από Δευτέρα που αρχίζει και μάλλον από το Σαββατοκύριακο, όχι από Δευτέρα, αρχίζει μια επίμονη ζέστη, διαβάζω εδώ από όλους τους μετεωρολόγους. Συμφωνούν όλοι, δεν διαφωνούν αυτή τη φορά και δυστυχώς για μας. Μια ζέστη που θα είναι επίμονη, μακρά, θα φτάσει κάποια στιγμή και θα ξεπεράσει το σαραντάρι η θερμοκρασία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα ξαναπέσει εκεί γύρω στα 37, 38, 39 βαθμούς, αλλά θα κρατάει πολλές μέρες και πιθανώς, μας λέει ο μετεωρολόγος ο Κώστας Λαγουβάρδος, όλο αυτό να μείνει και ως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι την ζέστη που γλιτώσαμε με κάποιο τρόπο, τους μεγάλους καύσωνες τέλος πάντων που γλιτώσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τώρα, είναι πιθανόν να τους φάμε στα τέλη του Αυγούστου. Αυτό που συνέβη φέτος στη Δυτική Ευρώπη, το σχεδόν πρωτοφανές, αυτό που συμβαίνει, που συνέβη στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε πολλές πόλεις βόρειες που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτές τις ζέστες. Εμείς λέγαμε ότι φέτος κάπως γλιτώσαμε στα Βαλκάνια, φαίνεται όμως ότι τελικά δεν θα το γλιτώσουμε και θα μας έρθει την άλλη εβδομάδα.

Να και ένας Bob Marley με τους Wailers και διάβαζα, όχι διάβαζα, έβλεπα και τις φωτογραφίες της Αγγελίκ Κιντζό που πόζαρε πάρα πολύ χαρούμενη και έτσι με ένα ωραίο κόκκινο αφρικάνικης έτσι, τεχνοτροπίας φόρεμα με ένα ωραίο μπλε μαντήλι στα μαλλιά, η 66χρονη ντίβα από τον Μπενίν. Πόζαρε στο Hollywood Walk of Fame, σε αυτό το γνωστό δρόμο τέλος πάντων στο Hollywood, όπου βάζουν τα ονόματά τους άνθρωποι που έχουν τιμήσει την τέχνη τους. Και η Αγγελίκ Κιντζό είναι η πρώτη Αφρικανή μουσικός που παίρνει ένα αστεράκι στο Hollywood Walk of Fame. Ήταν εκεί προχτέ, πριν πόσο, 4-5 μέρες, με τον Willem Dafoe, το φίλο της, τον ηθοποιό, και με μια ακόμα έτσι παρέα μουσικών. Ένας ήταν από τον Μπενίν, ένας ήταν από την Νιγηρία, για να ποζάρει για αυτή την τιμητική στιγμή. Δεν ξέρω τώρα πόσο σημαντικό είναι για τη μουσική να σε βάζουν στο Hollywood Walk of Fame, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνει κανείς, είναι μια καταξίωση να αποκτήσεις το αστέρι σου εκεί, σε αυτόν τον δρόμο των αστεριών. Δεν χρειάζεται βέβαια η Αγγελίκ Κιντζό ένα αστέρι εκεί για να πείσει τον κόσμο για τη σημασία της και την επιρροή της από το μικρό, πολύ μικρό Μπενίν στην παγκόσμια μουσική. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι. Να τη εδώ τραγουδάει σάμπα πατή.

Με ρωτάει ένας φίλος αν ξεχώρισα καμιά σειρά φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξεχώρισα σειρά, αλλά είδα ξανά στο Συνόμπο που έβγαλε τους Απόντες του Γραμματικού και του Πανουσόπουλου. Ήταν μια ταινία το 94, μια ωραία ταινία. Το 96 βγήκε, το 94 άρχισε να γράφετε και να γυρίζετε. Άμα την πετύχετε και αν έχετε Συνόμπο, δείτε τη. Αξίζει, ειδικά οι παλιότεροι, να μπείτε λίγο σε αυτό το τρυπάκι, ας πούμε, να ξαναδείτε μια ταινία που πιθανώς έχετε δει, με τη νέα γενιά των ηθοποιών της εποχής, το Χιλάκι, τον Νούσια, διάφορους καλούς ηθοποιούς που έκτοτε κάναν βέβαια καριέρα όλοι τους. Τότε ήταν νέα παιδιά. Οι Απόντες έχει βγει ξανά στο Συνόμπο. Και να, David Byrne εδώ με την Νατάλια Λαφουρκάδ. What's the reason of it? Αλλά εδώ Ισπανιστή. Παρέα και τους Mexican Institute of Sound, οι οποίοι φτιάχνουν ωραίες μουσικές εκεί στο Μεξικό, κάνουν ωραία remixes, κάνουν ωραίες παραγωγές.

αυτός είναι ο Gizmo Mavarias, Follow the Sun, απολύτως καλοκαιρινό κομμάτι που το έβγαλε πριν δύο χρόνια. Διαβάζαμε για τον Rod Stewart πριν λίγες μέρες. Είχε τουρνέ στην Αμερική, βόρεια, μάλλον είχε συναυλίες στο Caesars Palace, στο Las Vegas, και μετά είχε βόρειο-αμερικάνικη τουρνέ και μεξικάνικη τουρνέ, εκεί όλη η περιοχή. Αναγκάστηκε όμως να την ακυρώσει, διότι πήγε για μια επέμβαση stand στην καρδιά του ο Rod Stewart, που είναι πόσο, 81 ετών. Είπε στους φανς του ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι μαζί σας, αλλά θα επιστρέψω δυνατότερος, και όντως θα επιστρέψει δυνατότερος, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε για να κάνει τις περιοδίες αυτές και στην Αμερική και να ξανάρθει και στην Ευρώπη. Να τους εδώ, My Sharia Moore με τον Stevie Wonder παρεούλα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown, τι ωραία στιγμή αυτή από τους Stranglers. Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο στο Κόσμος. Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας. Βλέπω και αυτές τις εικόνες από τη Χαλκιδική, όπου πάει το βράδυ η δημοτική αστυνομία, μαζεύει τις χιλιάδες ομπρέλες και καθίσματα τα οποία τα έχουν αλυσοδέσει οι κάτοικοι της περιοχής πάνω στο κύμα ή δυνατόν και μέσα στο κύμα, έτσι να μην χρειάζεται να περπατήσουν στην άμμο 50 μέτρα ή 30 μέτρα για να μπουν μέσα στο κύμα. Τους τα βγάλανε μια ωραία νύχτα. Την επόμενη μέρα ξανά εκεί οι καρέκλες, ξανά εκεί τα παράνομα καθίσματα. Σε διάφορες παραλίες, εγώ έβλεπα φέτος μέχρι και τραπεζάκι, κάτι ξύλινα τραπεζάκια της δεκαετίας του 80, κάτι αθλειότητες, τα οποία τα είχαν αλυσοδέσει, μήπως τους τα κλέψουν μαζί με κάτι άθλιες ξαπλώστρες, καρέκλες κτλ. Όλο αυτό που γίνεται φέτος είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και σε πολλά νησιά. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι οι παραλίες είναι δικές τους. Οι παραλίες είναι κοινές. Έτσι δεν πρέπει να. Άμα δεν υπάρχει μια οργανωμένη παραλία που ένας ιδιοκτήτης πληρώνει, η παραλία είναι κοινή και δεν μπορεί να βάζεις ολονυχτής να δένεις εκεί την πραμάτια σου. Δυστυχώς έτσι ήταν φέτος. Πάμε πίσω στο El Gran Combo de Puerto Rico, αυτή τη σπουδαία μπάντα που ερχόταν από το Puerto Rico. Carbonerito, ένα κομμάτι που ήταν από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Λοιπόν, με παίρνει ένας φίλος και μου λέει: θέλω οπωσδήποτε να ακούσω το επόμενο κομμάτι. Θέλω οπωσδήποτε να ακούσω το επόμενο κομμάτι. Και επειδή έχουν ένα κοινό οι Men Called Shadow εδώ με, του Alex Seed, με τον Alex Seed, με τον παλιό ήχο που ακούσαμε του Ανταμό, είναι καινούργιοι όμως αυτοί. Αλλά αγαπάνε τον παλιό ήχο λιγάκι και τις μελωδίες. Να το Blazing που το ακούσαμε πολύ. Την παραλία, μην το ξεχνάτε, από το soundtrack της παραλίας που την είδαμε στην ΕΡΤ.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει νομίζω καλύτερος τρόπος να υποδεχτώ σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή το Γιώργο Μουχταρίδη από αυτό το Summer Time του Bill Stewart στην διασκευή αυτή του Bill Stewart, μια από τις χιλιάδες που γνώρισε το κομμάτι. Γιώργο Μουχταρίδη, καλώς σε βρίσκουμε.
1: Τι κάνεις? Καλώς σε βρίσκω, όλα καλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Τι ετοιμάζεις σήμερα?
1: Εκπομπή εννοείς?
0: Ναι, τι
1: παλιά, μας... παλιά αγαπημένα και καινούρια που θα γίνουν κλασικά.
0: Μου έλεγες πριν ότι θα παίξεις ο Ρομπρόι, θα παίξεις Ντοράντες.
1: Θα παίξω Ντοράντες, πιάνω φλαμένκο. Ήτανε...
0: Πες το.
1: Ναι, ήταν ο μοναδικός φλαμενκίστας στην Ισπανία ο οποίος έπαιζε πιάνο φλαμένκο, το οποίο ήταν τρομερά εντυπωσιακό.
0: Και ήταν ένας καλλιτέχνης τον οποίο το παίζαμε πάρα πολύ στον κόσμο, ναι, τα πρώτα χρόνια του κόσμου.
1: Νομίζω είχε έρθει και σε ένα φεστιβάλ, το Φωνές, κάπως έτσι λεγόταν, ένα jazz ethnic φεστιβάλ που είχε γίνει δύο φορές στο τέτοιο, στο Διογέννη, εκεί πέρα στον Απόλλωνα.
0: Θυμάσαι...
1: το Διογέννη, ναι, ναι.
0: Ήταν εκείνες οι μέρες που είχε γίνει το χτύπημα στους πύργους στη Νέα Υόρκη, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω και είχαν για κάποιους καλλιτέχνες από αυτούς, δεν είχαν δοθεί βίζες και άδεια για να πετάξουν. Κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν να έρθουν.
1: Μπράβο, σωστό
0: σε εκείνο
1: είναι,
0: το φεστιβάλ.
1: Σωστό είναι.
0: Τώρα πάει το μυαλό μας πολλά χρόνια πίσω. Έτσι. Πάει στο 2002, οπότε ήταν.
1: Κάπου
0: αυτό.
1: Εκεί, ναι, ναι.
0: Ήτανε,
1: ένα.
0: Νομίζω το 2
1: ήταν το κόσμος ήδη εδώ.
0: Ναι, το 2 ήταν το κόσμος εδώ. Αυτό ήταν λίγο μετά τα χτυπήματα. Δεν ήταν αμέσως μετά τα χτυπήματα, ναι, στους δίδυμους πύργους, που ακόμα υπήρχαν απαγορεύσεις και βίζες και όσοι είχαν ένα περίπτωση. Ένα αυτό... όνομα δεν μπορούσα,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: πετάξω.
1: Εμένα αυτό που με είχε εντυπωσιάσει τότε, Γιάννη, ήταν το εξής. Επειδή ήμουνα μες στη διοργάνωση του διημέρου αυτού και τις δύο χρονιές.
0: Και Μανού την Μπάγκο δεν ήταν τότε.
1: Και Μανού την Μπάγκο και Σιέρα Μαέστρα.
0: Και
1: πολλά πολλά. Θυμάμαι το Σιέρα Μαέστρα κάποια στιγμή, οι οποίοι μπαίνουν στο Διογέννη, είναι ειδικά διαμορφωμένος. Και ο Διογέννης και ο Απόλλωνας είχε αυτό το φοβερό, ας πούμε, που επικοινωνούσαν
0: μεταξύ τους ακριβώς.
1: Εναλλακτικές εναλλαγές στις σκηνές. Θυμάμαι κάποια στιγμή που έρχεται ένα μέλος από το Σιέρα Μαέστρα και μου ανοίγει ένα κουτί με πουρα και πουλούσε πουρα.
0: Ναι, ήταν εκείνη.
1: Κουβανέζικα για να ζήσει. 50 δολάρια, μια κούτα τέτοια.
0: Η Κούβα σε μεγάλες φτώχες.
1: Ναι, ναι,
0: εκείνη την περίοδο. Όπως είναι και τώρα. Και τώρα, έτσι, ναι. Όπως είναι και τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί. Θα τον ακούσετε. Ο Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας. Αύριο το πρωί ξανά θα είμαστε εδώ στις 10. Μέχρι τότε σας αφήνω.
1: Μεγαλεία.
0: Μεγαλεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα.

0: σελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σπουδαίος Ισπανός πιανίστας, ο Ντοράντες, αυτό είναι το όνομά του, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Αυτό το κομμάτι λέγεται Ρομπρόι. Είναι σπάνιο γιατί δεν ακούς συχνά φλαμένκο με πιάνο. Εδώ όμως έχει κάνει μαγικά πράγματα ο ίδιος. Ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Μάλιστα, είδατε με τον Γιάννη Δημητριάδη, κάναμε μια κουβέντα λίγο πριν και είπαμε μερικά έτσι πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Όταν ξεκινάς να συζητάς με φίλους, έρχονται αναμνήσεις έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έψαξα και βρήκα λίγο και θυμήθηκα μερικά πράγματα παραπάνω. Είχε παίξει στο ΟΔΕΣ Ethnic Jazz Festival τότε που είχε γίνει το 2000. Το δεύτερο, για το οποίο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, έγινε το 2001, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Είχε πολλά και γνωστά ονόματα εκείνη την περίοδο, από τον Μανού Ντιμπάγκο, από τον Φλάκο Χιμένεθ, τον φοβερό αυτό ακορδιονίστα από το Μεξικό, τους Ράδιο Ταρίφα, από το Μαρόκο, το Βισέντε Αμίγκο από την Ισπανία, αλλά και την Κριστίνα Μπράγκο από την Πορτογαλία. Είχε και άλλα ονόματα όμως, τον Αμπτελή από την Αλγερία. Και φυσικά είχε και αρκετούς Έλληνες, τον Αχιλέα Περσίδη, τον Σταύρο Λάντσια, τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, τον Μάγια Μπλιανίτη και αρκετά ονόματα ακόμα. 6 σχήματα κάθε βράδυ, 8.000 δραχμές είχε το εισιτήριο και το τριήμερο είχε 20.000 δραχμές το 2001. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου πάμε και σήμερα μέχρι τις 2.

Μόσκοβο, Κόσμος 93,6 κλείνει τα 25 χρόνια. Θα έχουμε το χρόνο και τον τρόπο να τα θυμηθούμε όλα αυτά, να θυμηθούμε τα πρώτα Ethnic και Jazz Festival που γίνανε όπως ήταν το ΟΔΕΣ, με πολλά και ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα ονόματα, να θυμηθούμε μετά τα WOMAD και να θυμηθούμε και τα δύο Κόσμος Festival. Όλα αυτά θα τα θυμηθούμε μέσα στη χρονιά αυτή που κλείνει τα 25 χρόνια ο σταθμός, ο αγαπημένος σας σταθμός. Ντόνα Ντομάρη, αλλιώς η κυρά της θάλασσας, η κυρά της θάλασσας στα πορτογαλικά. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια θεότητα και είναι ένας τίτλος τραγουδιών που εμφανίζεται συχνά πυκνά στην ιστορία της δικογραφίας. Εμφανίζεται και εδώ, στο τελευταίο άλμπουμ της Marie Froese. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου, θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης από το AirTeco, παντού και σε πολύ καλή ποιότητα. Και μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, τα ψηφιακά και τα αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Επίσης μπορείτε να τσατάρετε μαζί μου και μαζί μας καθημερινά μέσα από το Viber, Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με K.

Είναι 1976, ο Brian Ferry είναι μόλις 31 ετών, έχει και μουστακάκι μάλιστα στο εξώφυλλο του δίσκου Let's Stick Together, από τον οποίο ακούσαμε και αυτό εδώ το φανταστικό, το υπέροχο κομμάτι. Let's Stick Together, μια διασκευή σε ένα παλιό blues κομμάτι του 1962 που το έκαναν μια σχετική επιτυχία με άλλο τίτλο I Can't Hit το 69, Let's Work Together. Εδώ όμως το απογείωσε, το αποθέωσε και το έκανε εντελώς δικό του ο Brian Ferry το 1976, όταν είχε αρχίσει να ακολουθεί και παράλληλα σόλο καριέρα, τότε αφήνοντας και λίγο τους Roxy Music απ' έξω.

Είναι αυτό που λέμε εκτελεσάρα, είναι αυτό που λέμε διασκευάρα, είναι αυτό που λέμε τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, πως χτίζεται, έτσι είναι όλα αυτά. Μισελ Εντζεοσέλο και Cat Power μαζί. Cat Power την είδαμε και πέρσι το χειμώνα σε μια από τις πολύ ιδιαίτερες συναυλίες που έκανε στο Floyd, παίζοντας όλο το άλμπουμ, το διπλό άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει παλιότερα ο Bob Dylan το 1965 στο Ηνωμένο Βασίλειο, παίζοντας το με την ίδια σειρά ακριβώς, τότε που είχε γίνει ηλεκτρικός και από κάτω άκουγε τα σχολιανά του. Εδώ όμως την ακούμε να ερμηνεύει τρομερά το παλιό κλασικό κομμάτι των Human League, ναι, το θυμήθηκα, οκ. Okay. Με έναν μοναδικό τρόπο μαζί με την Μισελ Εντζεοσέλο.

Η φωνή είναι του Μάριο Μπιόντι, η τρομπέτα είναι του Τιλ Μπρένερ. Είμαστε εδώ στον κόσμο του 93,6. Επειδή το κατάλαβα ότι σας άρεσε και είναι λογικό, γιατί ήταν πολύ ωραία διασκευή, να σας πω ότι όλο το άλμπουμ θα λέγεται Synonym, θα έχει διασκευές με πολλές και ωραίες συμμετοχές για αυτήν την φοβερή μουσικό που έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη πορεία όλα αυτά τα χρόνια, Michel and DJ Ocello. Και το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτώβρη κανονικά.

0: Έλεγα πριν για την μπασίστρια, την Εμσέλεν Τζιοτσέλο, να θυμίσω ότι είχε ηχογραφήσει το 1994 με την Μαντόνα. Είχε παίξει μπάσο και είχε κάνει και φωνητικά, ενώ ήταν και η πρώτη καλλιτέχνης που υπέγραψε τότε στην δισκογραφική εταιρεία της Μαντόνα, τη Mother Records, όπως λέγεται. Η Μαντόνα είναι στο χωριό, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι εδώ δηλαδή, κάτι μέρες, τρεις μέρες στην Κέρκυρα, ένα πεταγματάκι μέχρι τα μετέωρα. Τώρα τρεις μερούλες ακούμε και μαθαίνουμε και διαβάζουμε και περιμένουμε το ρεπορτάζ από τους φίλους που είναι στην Πάτμο. Είναι στην Πάτμο ή πήγε, εν πάση περιπτώσει. Περνάει καλά, γλεντάει, χαίρεται τα γενέθλιά της, κάνει ωραίες αφιερώσεις και μιλάει για τα καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, για τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή το να ζει κανείς πλήρως και ισορροπημένος.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

φορά που ψήθηκα με το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν το 2022, όταν είχα δει εκείνο το φοβερό τελικό στο Wembley, στο Euro του 2022, με τις δύο ομάδες, την Αγγλία αλλά και την Γερμανία, να παίζουν στο τελικό. Ήταν συναρπαστικός ο τελικός. Από την επόμενη χρονιά και μετά κερδίσαν οι Λένες, εννοείται. Το θυμάστε άλλωστε. Ήταν και η πρώτη φορά που έκανε τέτοιο ρεκόρ εισιτηρίων στο Wembley σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν έχει γίνει ξανά τέτοιος αριθμός, ούτε είχε γίνει μέχρι τότε τέτοιος αριθμός εισιτηρίων. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Εγώ μεταψήθηκα και παρακολουθούσα γενικά διάφορα έτσι ποδοσφαιρικά συμβάντα που είχαν γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει πολλές διαφορές το γυναικείο ποδόσφαιρο από το αντρικό, νομίζω. Καταρχάς έχει μια, δεν έχει την δύναμη, δεν έχει την ταχύτητα και δεν έχει και τη σκληρότητα πολλές φορές, αλλά έχει μια ενσυναίσθηση. Έχει, δηλαδή θυμάμαι να βλέπω αγώνες όπου μπορεί για 5 λεπτά να σηκώνει μία την άλλη όταν πέφτει, να την αγκαλιάζει, να δείχνει δηλαδή με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό ότι κατανοεί το πώς παίζεται το άθλημα αυτό και το πώς συμπεριφέρεσαι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει τη σκληρότητα και τη δύναμη που έχει το αντρικό, ούτε την γρηγοράδα. Εξακολουθεί όμως να είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις είτε μέσα από το γήπεδο, γιατί έχουν ένα διαφορετικό κίνητρο. Από ό,τι διαβάζω και σε ένα ρεπορτάζ που γίνεται αυτές τις μέρες στους New York Times, οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο δεν το κάνουν, λέει, ούτε για τα χρήματα, γιατί δεν παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τους οι άντρες, ούτε φυσικά και για τη δόξα. Το κάνουν γιατί θέλουν 100% να μπουν μέσα και να παίξουν μπάλα στο γήπεδο. Με αφορμή τώρα και τον τέταρτο κύκλο του Τεντ Λάσο, που ο Τεντ Λάσο προπονεί πλέον μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Αγγλία και μάλιστα την στήνει εξ αρχής, από το μηδέν δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ το New York Times, που λέει ότι μέχρι το 2030 το γυναικείο ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι 5ο μέσα στην πρώτη πεντάδα των αθλημάτων σε όλο τον κόσμο και θα φτάνει, θα το παρακολουθούν 800 εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά και νομίζω ότι είναι ένα χρυσορυχείο, το επόμενο πολύ μεγάλο χρυσορυχείο για τον αθλητισμό, από ό,τι φαίνεται. Εγώ βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο και μ' αρέσει πολύ. Έχει άλλη χάρη, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

I Got You Babe με μια νεότατη από το 1985. Chrissy Hynde, 41 χρόνια πριν, φανταστείτε, ήταν δεν ήταν 30 και αυτή εκεί γύρω σαν την ηλικία του Brian Ferry που έλεγα πριν, το 1976 που ήταν 31 ετών. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Κάνει εντύπωση πάντα και έχει... Έχει δημιουργήσει και αντιδράσεις, θεωρείται λίγο woke δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπει κανείς με το γυναικείο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη σειρά αυτή Ted Lasso, αλλά όπως γράφει και το ρεπορτάζ αυτό και όπως μου λέτε κι εσείς που την έχετε δει τη σειρά, ουσιαστικά είναι ο ίδιος παλιός κλασικός Ted Lasso του Jason Sudeikis με μερικές αλογοουρές να είναι μες στην ομάδα, ενώντας τα χτενίσματα φυσικά. Το λένε και μες στο ρεπορτάζ ότι το γυναικείο, το αντρικό ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο δυνατό. Ίσως λέει στο γυναικείο ποδόσφαιρο να δει κανείς πιο εύκολα τη στρατηγική. Και ένα από τα μεγάλα παράπονα που διάβαζα πριν από λίγο καιρό πάλι σε σχέση με το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες προπονήτριες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα μπαίνουν και περισσότερες γυναίκες για να προπονούν ομάδες γυναικών στην αρχή και φαντάζομαι σιγά σιγά θα μπουν και στο ανδρικό.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος. 93,6.

ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια της προπερασμένης δεκαετίας των αρχών του αιώνα αυτού, Liz Wright και My Heart, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2 με την Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο μας. Μου ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου εχθές. Είχα παρακολουθήσει και τη συνέντευξη τύπου που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού. Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια νέα κινηματογραφική όπερα, Παστίτσιο, όπως λέγεται, συνοδεία πιάνου και λυρικών τραγουδιστών. Και αν το Παστίτσιο εσείς το μεταφράζετε κάπως αλλιώς, ναι, αυτό σημαίνει Παστίτσιο ούτως ή άλλως και στην κουζίνα αλλά και στην όπερα. Ήταν μια καλλιτεχνική έκφραση που συναντάται στη μουσική ήδη από το 18ο αιώνα, η λέξη αυτή, και αναφέρεται στη δημιουργία ενός νέου μουσικού έργου με τη σύνθεση αποσπασμάτων διαφορετικών έργων ενός ή και περισσότερων συνθετών. Αυτό είναι το παστίτσιο στη μουσική και ιδιαίτερα στην κλασική και στην όπερα. Το παστίτσιο στην κουζίνα μας, το ξέρετε, είναι ιδιαίτερα χορταστικό. Έτσι είναι και αυτή εδώ η περιοδία που γίνεται από την λυρική, από την εθνική λυρική σκηνή, η οποία ταξιδεύει στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα, το δεύτερο μέρος της περιοδίας πραγματοποιείται από 28 Αυγούστου μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου στις Σπέτσες, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στη Σιτία, στην Κέρκυρα, στην Καλαμάτα, στην Κομωτινή και στη Σκιάθο. Η παράσταση αυτή λέγεται «A Paris του Le Deux». Είναι μια ιδέα, σενάριο, καλλιτεχνική επιμέλεια του Βασίλη Λούρα, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ασθενίδη και του Βασίλη Λούρα, του ντουέτο δηλαδή που μας έδωσαν πριν από μόλις λίγα χρόνια ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για την Μέρη Μαρία, για την Γκάλας, το θυμάστε αυτό. Παίζεται αυτή την περίοδο νομίζω και στο Earthflix, μπορείτε να το δείτε. Τι είναι λοιπόν το Paris του Le Deux? Είναι ένα μουσικό ταξίδι στο Παρίσι μέσα από τις 5 ωραιότερες όπερες που γράφτηκαν για την πόλη του φωτός. Δηλαδή σε αυτό το μεικτό, σε αυτή τη μεικτή έτσι καλλιτεχνική έκφραση θα βλέπετε μια βουβή ταινία κινηματογράφου στην οποία παντρεύονται ωραιότερες όπερες που γράφτηκαν για την πόλη, μια γνωριμία με την τέχνη της όπερας μέσα από το φόρμα του σινεμά λοιπόν, και μια ανοιχτή πρόσκληση για όλους στο μαγικό κόσμο της όπερας μέσα από τις εμβληματικές συνθέσεις των μεγάλων Ιταλών και Γάλλων συνθετών. Να σου πω πολύ απλά, 5 ιστορίες έρωτα και θανάτου, Τραβιάτα, Μποέμ, Μανόν, Λουίζ και το Μανδία συνθέτουν αυτό το πολύ ιδιαίτερο, καλλιτεχνικό έργο, το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε εντελώς δωρεάν σε αυτές τις πόλεις που σας ανέφερα και για τις οποίες θα σας πω κάποια στιγμή και περισσότερα.

ταινία παίζει κανονικά, παράλληλα ερμηνεύουν ζωντανά η Χρύσα Μαλιαμάνη ψήφωνος, η Άννα Στυλιανάκη ψήφωνος και ο Μάνος Κοκκόνης τενόρος, ενώ θα υπάρχουν και δύο πιανίστες. Στη σκηνή δηλαδή θα βλέπει κανείς την ταινία και θα ακούει την όπερα ζωντανά με τους μουσικούς και τους τραγουδιστές της λυρικής.

Αφιερωμένο στους γιορτάζοντες σήμερα, το κομμάτι αυτό του Bruce Springsteen από το άλμπουμ του Magic Girls in Their Summer Clothes. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Έλεγα πριν για αυτήν την πολύ ωραία περιοδία, το δεύτερο μέρος της περιοδίας που κάνει λυρική σκηνή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πάντα με την υποστήριξη φυσικά του Υπουργείου Πολιτισμού, της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, αλλά και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος είναι ο μεγάλος δωρητής και αυτής της δραστηριότητας. 28 Αυγούστου θα βρίσκεται στις Πέτσες, στο αρχαιόμορφο θέατρο της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών. Εκεί δηλαδή θα μπορέσετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Όλα είναι στις 9, 8.30 και 9 από ό,τι βλέπω. 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, 5 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, 7 Σεπτεμβρίου στα Χανιά, 9 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και μετά υπάρχει στις 12 Σεπτεμβρίου Κέρκυρα, 14 Καλαμάτα, 17 Κομωτινή και κλείνει η περιοδία στη Σκιάθο, στο Μπούρτζι του Δήμου Σκιάθου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι μια πολύ πλήρης και συνολική σύλληψη και εκτέλεση ενός πολύ ενδιαφέροντος οχήματος για να παρουσιάσει κανείς την μουσική αλλά και την όπερα μέσα από τον κινηματογράφο, παράλληλα με ζωντανή μουσική.

Αγόρασα πριν από λίγες μέρες εκεί όταν από το ταμείο ενός βιβλιοπωλείου τελευταία στιγμή ένα βιβλίο. Ξέρετε, είναι τα βιβλία αυτά που είναι πολύ μικρά και τα αγοράζεις συνήθως αυθόρμητα εκείνη την ώρα. Δεν έχεις πάει γι' αυτό ακριβώς το βιβλίο, αλλά το βλέπεις ότι είναι μικρό, το βλέπεις ότι είναι και φτηνή τιμή. Λες, ας το πάρω. Είναι αυτό που λένε στα αγγλικά impulse buy, δηλαδή της τελευταίας στιγμής αγορά. Ένα βιβλίο όμως που μου το είχε προτείνει και ένας φίλος και το είδα και στο σπίτι ενός άλλου φίλου που πήγα πρόσφατα και μου έκανε εντύπωση. Λέγεται Η Ομογενοποίηση του Κόσμου. Δεν θα σας πω πότε γράφτηκε, θα σας διαβάσω όμως ένα μικρό απόσπασμα και θα φανταστείτε εσείς πότε γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Ο κόσμος γίνεται ολοένα πιο ομοιογενής. Η εντονότερη πνευματική εντύπωση από κάθε ταξίδι μου τα τελευταία χρόνια, παρόλες τις επιμέρους ευτυχισμένες εκπλήξεις. Μια υφέρπουσα φρίκη απέναντι στην ομογενοποίηση του κόσμου. Όλα γίνονται ομοιόμορφα στις εξωτερικές εμφάνσεις της ζωής. Όλα επιπεδοποιούνται σε ένα ομοιογενές πολιτιστικό σχήμα. Τα ιδιαίτερα έθιμα των λαών απαλήφονται. Το ντύσιμο εξομοιώνεται. Τα ήθη διεθνοποιούνται. Οι χώρες φανταζούν ομοίες μεταξύ τους. Η ζωή και η δράση των ανθρώπων είναι ενταγμένες στο ίδιο πλαίσιο. Οι πόλεις τους όλο και πιο ίδιες στα εξωτερικά τους γνωρίσματα. Το Παρίσι έχει αμερικανοποιηθεί κατά τα τρία τέταρτα. Η Βιέννη έχει γίνει σχεδόν Βουδαπέστη. Το ιδιαίτερο λεπτό άρωμα της ιδιαιτερότητας κάθε πολιτισμού εξαχνώνται μέρα με τη μέρα. Τα χρώματα ξεφτίζουν όλο και πιο γρήγορα και κάτω από το μαδημένο σοβά αρχίζουν να διακρίνονται τα ατσάλινα έμβολα της μηχανής, της σύγχρονης παγκόσμιας μηχανής. Και πάει μετά. Δεύτερο παράδειγμα. Η μόδα λέει. Ουδέποτε τέτοια αστραπιαία ισότητα σε όλες τις χώρες όπως στην εποχή μας. Παλιά μια μόδα χρειαζόταν χρόνια για να φτάσει από το Παρίσι στις άλλες μεγαλοπόλεις και μετά χρόνια ξανά για να περάσει από τις μεγαλοπόλεις στις επαρχίες. Και υπήρχε ένα ορισμένο σύνορο του λαού και των ηθών κλειστό για τις τυραννικές της απαιτήσεις. Σήμερα η δικτατορία της μόδας επιβάλλεται παγκόσμια μέσα σε δευτερόλεπτα. Η Νέα Υόρκη υπαγορεύει κοντά μαλλιά για τις γυναίκες. Μέσα σε ένα μήνα κόβονται σαν με ένα και μοναδικό ψελίδι 50 ή 100 εκατομμύρια γυναικείες χέτες. Κανένας αυτοκράτορας, κανένας ηγεμόνας της παγκόσμιας ιστορίας, κανένας πνευματικός ηγέτης δεν διέθετε ποτέ τέτοια εξουσία, κανένα κίνημα ή ρεύμα δεν εξαπλώθηκε ποτέ με τέτοια ταχύτητα. Το βιβλιαράκι αυτό, βιβλίδιο το λένε η έκδοση Άγρα, κυκλοφόρησε το 1925, γράφτηκε πριν από 101 χρόνια.

έλεγα πριν για το βιβλίο αυτό, η ομογενοποίηση του κόσμου, Στέφαν Τσβάιγκ, γράφτηκε το 1925, 101 χρόνια πριν, κυκλοφορεί τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου και Άγγελου Αγγελίδη, εγγύηση ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή, αν θέλετε να το διαβάσετε, στα 5 ευρώ βγαίνει κάπου εκεί, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και το έχω δει ήδη σε ένα-δύο φίλους που το διαβάζουν. Επίσης νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα βλέπουμε και την καινούργια ταινία του Κριστιάν Μουνγκίου, την ταινία η οποία έδωσε χάρισε στον Κριστιάν Μουνγκίου, το Ρουμάνο σκηνοθέτη, το δεύτερο χρυσό φοίνικα της καριέρας του στο τελευταίο φεστιβάλ των Κανών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ σύγχρονο αυτό της συνύπαρξης. Μια πολυμελής και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια των Γεωργίου μεταναστεύει από τη Ρουμανία στην Νορβηγία, θέλοντας να κάνει μια καινούρια αρχή στον τόπο καταγωγής της μητέρας των παιδιών. Το απομακρυσμένο χωριό στο οποίο φτάνουν τους υποδέχεται γκάρδια, όπως και οι φιλελεύθεροι γείτονες, με τα παιδιά των δύο οικογενειών να γίνονται σύντομα φίλοι. Όταν η έφηβη κόρη των Γεωργίου εμφανίζεται στο σχολείο με κάποιες μελανιές, η κοινότητα θα στραβεί εναντίον των γονιών της, υποθέτοντας ότι πρόκειται για κακοποίηση εκ μέρους τους, προκαλώντας μια χιονοστιβάδα εξελίξεων. Μια ευφυή διπλή σάτυρα είναι. Αυτό είναι η καινούργια ταινία του Μουνγκίου. Απ' τη μια η συντηρητική Ρουμάνοι, οι οποίοι ανατρέφουν τα παιδιά τους με αντιλήψεις του περασμένου αιώνα, και απ' την άλλη η αλόγιστα προοδευτική Σκανδιναβή.

σήμερα, το 1948, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ, καλλιτέχνης που τον είδαμε πρόσφατα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τον είδατε στο Sunny Festival. Δεν θα ξεχάσω με τίποτα, η γενέθλια σήμερα και χρόνια του πολλά και να τα εκατοστήσει, αλλά δεν ξεχάσω με τίποτα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πράγματα όπως ήθελε, με τον τρόπο που ήθελε, χωρίς να ενοχλήσει και να πειράξει κανέναν, δηλαδή χωρίς να δημιουργήσει εντάσεις, εμπάθειες και όλα τα σχετικά, χωρίς να κριτικάρει τους άλλους που δεν κάνανε με τον τρόπο που τα έκανε αυτός τα πράγματα. Και επίσης δεν ξεχάσουμε τίποτα το χαμόγελό του πάνω στη σκηνή, στο Λυκαβητό, τη γενεοδορία που έδειχνε γύρω-γύρω στους μουσικούς του και στους συνεργάτες του, το χαμόγελο και την ευγνωμοσύνη που έδειχνε και σε εμάς που ήμασταν εκεί, και φυσικά τη φωνή του που ήταν σχεδόν αναλύωτη εδώ παρούσα για να ερμηνεύσει και μερικά από τα ωραία τραγούδια των Led Zeppelin, όχι αυτό που ακούσαμε. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε, θα είχε γενέθλια, ο Phil Lynott, γεννήθηκε μια χρονιά μετά, 20 Αυγούστου 1949, μπασίστας και συνθέτης των Thin Lizzy, αγαλμά του Κοσμή, και αυτό την πόλη του Δουβλίνου από που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και ο Άιζακ Χέις, 20 Αυγούστου 1942, ενώ σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και έφτασε τα 80 ο περίφημος Ραλφ Χάτερ, κιμπορντίστας και βασική φωνή των σπουδαίων Γερμανών Kraftwerk. Σας αφήνω όμως με Isaac Hayes και Walk On By εδώ, τον κόσμο του 90,6. Να είστε καλά, τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με την Holly Golightly που επέστρεψε ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας με το άλμπουμ Look Like Trouble, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι My Get Back, έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και πάμε κατευθείαν πίσω στο καλοκαίρι του 1965 να ακούσουμε την σαγηνευτική ερμηνεία του Dave Berry, τραγουδιστής και πρώην εφηβικό είδωλο των 60s. Είναι το This Strange Effect, ένα τραγούδι που έγραψε ο Ray Davies των Kings. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

I've got to travel alone, ο τίτλος του κομματιού, ο Γάλλος Τιουαγιό, από το ολοκένουριο του άλμπουμ με τίτλο Outsider, την παραγωγή του οποίου υπογράφει ο Αντριάν Κεσάδα των Black Pumas, και είναι λίγα λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στους 93,6, ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το Piece of My Heart που έμεινε στην ιστορία με την ηχογράφηση της Janis Joplin, όμως η πρώτη συγκλονιστική εκτέλεση ανήκει στην Έρμα Φράγκλιν, τη μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα, που της χάρισε και μία υποψηφιότητα για Grammy το 1969. Καλησπέρα σε όλους.

Η Γιαέλ Ναΐμ που κατέκτησε τα charts παγκοσμίως το 2007 με αυτό εδώ το κομμάτι New Soul, σύγχρονη γαλλική pop από την Παριζιάννα τραγουδοποιό, την Αγκάθ Κατέλα, αμέσως τώρα την ακούμε στο κομμάτι Chacun sa pomme.

Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές διασκευές του Bang Bang από την σπουδαία Ιταλίδα Ορνέλα Βανόνι και από το 1966, την ίδια χρονιά που το κομμάτι έγινε παγκόσμια επιτυχία από την Cher αλλά και την Νάνσι Σινάτρα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, Λουκία Σούπουλη επιλέγει τα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ενώ το επόμενο κομμάτι κυκλοφόρησε το 2022, αλλά θυμίζει κάτι ξεχασμένα B-sides της δεκαετίας του 60. Είναι η Καναδή Ghost Woman, ακούμε το κομμάτι The End of a Gun. Καλησπέρα και πάλι.

Ακούσαμε το Cosmos Classic τραγούδι Love is Back. Ήταν η Βρετανο-Τζαμαϊκανή Celeste από το 2021 και το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Not Your Muse. Curtis Harding έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ακούμε Out in the Black.

Ήταν ο Lindsay Buckingham, ο εμβληματικός αρχιτέκτονας του ήχου των Fleetwood Mac και ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες και παραγωγούς της γενιάς του. Ακούσαμε το κομμάτι Trouble από το 1981 και το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Law and Order. Ερχόμαστε στο σήμερα από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι η Mercy και το California.

Αλεγρία, Αλεγρία από το 1967, ένα τραγούδι ορόσημο του κινήματος Τροπικάλια της Βραζιλίας, μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως το βραζιλιάνικο Satisfaction. Ήταν ο Καϊτάνο Βελόσο βεβαίως, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, τραγουδιστής και πολιτικός ακτιβιστής. Έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy και 10 Latin Grammy, ενώ παραμένει ενεργός και επιδραστικός καλλιτέχνης μέχρι και σήμερα. Αντριάν Κεσάδα έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το El Paraguas και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον Baby Huey και το κομμάτι Hard Times σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένας μουσικός που άφησε το πιο δυνατό του αποτύπωμα πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο ένα και μοναδικό άλμπουμ, το Baby Huey Story, The Living Legend, που φέρει την υπογραφή του Curtis Mayfield στην παραγωγή. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχονται οι Black Pumas για τη συνέχεια με το κομμάτι Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

Occupy, ένα μήνυμα κοινωνικής αφύπνισης από τον Αμπιοντούν Ογιεγουόλε, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Last Poets και ένας από τους πατέρες του spoken word και της hip hop, από το album Gratitude ήταν αυτό του 2021, βουτιά στο σήμερα με το πιο πρόσφατο single των Danger Mouse και Black Thought, είναι το Up.

Ήταν η μουσική κολεκτίβα από τη Γαλλία, η Φόβ, με αυτή την καταιγιστική ερμηνεία που είχε ταράξει τα νερά της γαλλόφωνης σκηνής το 2013 με το κομμάτι Blizzard. Λίγο πριν ακούσαμε τον Bruce Springsteen στο κομμάτι Blind Spot και παραμένουμε στη Γαλλία με σύγχρονο trip-hop από τον πολιοργανίστα και παραγωγό Ugo Kant, εδώ με το κομμάτι The Earth Dance από το άλμπουμ του Out of Time του 2017.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Ο Γάλλος πολιοργανίστας, ο David Walters, που έχει ρίζες στην Καραϊβική, εδώ παρέα με την κορυφαία Μαλινέζα τραγουδοποιό, την Φατουμάτα Διαβαρά, και το πρόσφατο σίγγλ τους με τίτλο T-Love, για το καλό όρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Νέα Υόρκη για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον Χωσέ Τζέιμς, εδώ συμπράττει με τον Βέλγο ράπερ Μπάλο Ζή, Dark Side of the Sun. Καλησπέρα και πάλι.

εμβληματικό σοντά τη Σεζάρια Έβορα σε μια νέα σύγχρονη πνοή που απέκτησε μέσα από το ρεμίξ των Γάλλων παραγωγών Ifix και Edgar, που μεταμόρφωσαν αυτή τη μελαγχολική μόρνα από το 1992 σε ένα ατμοσφαιρικό deep house κομμάτι που μας αρέσει πολύ. Και παραμένουμε στη Γαλλία, από την disco pop σκηνή όμως, το δίδυμο των Montmartre με την κομψή παραγωγή τους. Ακούμε το κομμάτι «Pourquoi tu pars?»

Ακούτε Κόσμος.

Ο Γάλλος παραγωγός Τι Μπουρκ ήταν εδώ στο υπνοτικό ηλεκτροντάμπ ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Κάνει κάνει» από το 2017 ήταν αυτό. Και έρχονται οι διακεκριμένοι τζαμαϊκανοί ρέγγι καλλιτέχνες Ντένις Μπράουν και Γκρέγκορι Άιζακς που ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1988 για το άλμπουμ No Contest. Εδώ στο highlight αυτού του άλμπουμ ακούμε το Big All Around.

Big All Around, Dennis Brown και Gregory Isaacs, και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη νέα γενιά τραγουδοποιών της Τζαμάικα, είναι η Coffee, που αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία της Roots Reggae αλλά και την ανανεώνει με το δικό της σύγχρονο στυλ. Εδώ επέστρεψε με το τελευταίο της single με τίτλο Coffee. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Το δικό της σύγχρονο στυλ εδώ επέστρεψε με το τελευταίο της single με τίτλο Coffee. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωε, έλε παραώ.

0: Oba, oba, oba, oba, μανιανιανιανιανια.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: Σε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucina. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, όπως κάθε απόγευμα σε ένα μουσικό road trip. Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και παρέα θα είμαστε με καλοκαιρινές μουσικές του κόσμου μέσα στον Αύγουστο, το μήνα του καλοκαιριού, παρέα μέχρι τις 8.

στη Βραζιλία με Μάο να Μάο. Στο 2-10-60-64-29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για τους καινούργιους της παρέας, για εσάς που μπορεί μόλις να συντονιστήκατε και για πρώτη φορά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν σε Facebook και Instagram. Κάνεις like, βρίσκεις το rteco.gr. Είναι η πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όπου θα ακούσεις όλες τις εκπομπές live και on demand και φυσικά τα podcast. Λάμα μπάντα μαγευτική ράδα.

Στην Ελλάδα με Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες. Ακούσαμε. Ψηφιακά ακούς μέσα από την τηλεόρασή σου με ένα ζάπινγκ τον κόσμο. Θα το συναντήσεις αυτό το ζάπινγκ που θα κάνεις. Αν βολεύει να ακούς μέσα από την τηλεόραση, αν είσαι σε υπολογιστή, artico.gr και στο κινητό σου. Αν έχεις πάει για τζόκινγκ, για περπάτημα, σε ένα νησί, στις διακοπές σου, σε μια μακρινή χώρα, ο κόσμος είναι πάντα

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

On the Border, Al Stewart. Κλάουδια Μάτωλα εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές του κόσμου στους 93,6 απογευματάκι με τον Γιώργο Κωστόπουλο απέναντι μου να φροντίζει τον ήχο. Ερτέκο.gr για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι live και on demand όλο τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

στην επιτυχία. Πριν πεθάνω καθηγητής στο MIT, Patrick Winston έδωσε μία διάλεξη σε φοιτητές πανεπιστημίου σχετικά με την αξία της καλής επικοινωνίας. Η ικανότητά σου να μιλάς, η ικανότητα γραφής και η ποιότητα των ιδεών σου δείχνουν, λοιπόν, εάν θα πετύχεις, λέει ο Patrick Winston.

Just dropped in to see what condition my condition was in. Sharon Jones and the Dub Kings. Κόσμος 936-2-10-66-66-421 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Official σελίδες υπάρχουν και κάνεις like και follow. Ακολουθείς και μαθαίνεις όλα τα νέα του κόσμου και βλέπεις τα stories και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται μέσα στο

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τώρα που κοιτάζω πίσω, έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης, βρίσκω ένα μυστικό. Δεν υπάρχουν μικρά πράγματα στη ζωή. Αν κοιτάξεις με πολύ δύναμη και πολύ αγάπη μια φλόγα, μπορεί να σου μάθει περισσότερα παρά να διαβάσεις πολλά βιβλία και εξοδέψεις πολύ φαία ουσία για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Σίλια Κρούς εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη απογευματάκια μας παρέα. Καλοκαίρι, Αύγουστος, στον κόσμο 93,6. Κλάδια Μάτωλο είναι εδώ και ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Κάρλος Σαντάνα με ένα βραβείο Grammy για αυτό το άλμπουμ Rob Thomas. Μαζί του στον κόσμο, στους 93,6. Στέλνεις τα μηνύματά σου σε Facebook, Instagram, κάνεις like και follow στις σελίδες μας και μέσα από το rteco.gr ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Live και on demand, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας

ειλικρινής, όπως πάντα βάζει τα ελαττώματά της στο τραπέζι. Τα λέει χωρίς να φοβάται να τα παραδεχτεί, αλλά και να καεί από αυτά. Unchain my heart, Χιλόρι για τη συνέχεια.

απόγευμα στον κόσμο. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Δήμητρα Κακαουνάκη. Πάντα στον κόσμο στους 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να δει ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου

0: Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 20 Αυγούστου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση διακοπών. Είναι 20 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας. Περισσότεροι ακόμα δεν έχουν έρθει, είστε διακοπές. Καλά να περάσετε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, εκτός Αθηνών, αλλά ακόμα και στην πόλη να βρίσκεστε, μια χαρά είναι. Η πόλη τέτοιες μέρες, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομορφιά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Λάβιδα Τόμπολα, αυτός είναι ο Μάνου Τσάο. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως ακούσαμε πάρα πολύ και ακούστηκε πάρα πολύ και στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ελέω Diego Maradona, ελέω Μουντιάλ, ελέω Αργεντινής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της άλμπουμ να τραγουδάει με το Legend, Al Green και Goodbye Henry.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν ο Jarvis Cocker, παρέα με τον Kid Loco, στο I Just Came to Tell You That I'm Going, από το άλμπουμ αφιέρωμα στο Serge Gainsbourg, The Serge Gainsbourg Revisited. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Άννη Μπόσκο, την Κροάτισσα τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Κάνει καριέρα στην country μουσική εδώ και χρόνια, παρέα ντουέτο με τον Ραούλ Μαλό.

Αυτή ήταν η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Γκαλ Φαγέ. Ούτως ή άλλως η Φλάβια Κοέλιο εδώ και χρόνια έχει φύγει από τη Βραζιλία και ηχογραφεί στη Γαλλία με πολλούς ραπ καλλιτέχνες και όχι μόνο. Την είχαμε ακούσει και σε συνεργασία στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Roots παρέα με τον John Legend, τον Gomon και τη Μελανιφιώνα.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Shoot You Dead, κάπως έτσι επιστρέψαμε με την Lucerne και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Lucerne μας έρχεται από το Manchester.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

βρεθήκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon & The Terror, ο Γάλλος, ο Ρόκερ, ο Θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Ένα από τα live του καλοκαιριού που περιμέναμε και ένα από τα live του καλοκαιριού που ζήσαμε ήταν και η επιστροφή του Moby στο Release Athens 2026. Ο Moby υπάρχει πάντα στις καρδιές των Ελλήνων και αυτό το απέδειξαν για άλλη μια φορά όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι του επιφύλαξαν την υποδοχή που του άξιζε. Ο Moby που έπαιξε περίπου μια μισή ώρα και απέδειξε ότι παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και παρά τα χρόνια που έχει σταματήσει στην ουσία να τραγουδάει και να βγαίνει σε live συναυλίες και σε περιοδίες, απέδειξε ότι εξακολουθεί να ξέρει πώς να στείνει ένα εξαιρετικό live, ισορροπώντας πάντα στη μουσική, στην ενέργεια που έχει και στα προσωπικά μηνύματα που θέλει να περάσει στον κόσμο. Όλο αυτό λοιπόν το έκανε είτε παίζοντας πλήκτρα, είτε παίζοντας κιθάρα, είτε παίζοντας κρουστά, είτε τραγουδώντας, είτε χορεύοντας και διανύοντας ασταμάτητα χιλιόμετρα καθ' όλο το μήκος της σκηνής, και δίνει την αίσθηση ενός καλλιτέχνη που πραγματικά χαίρεται και απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας του όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Και εξάλλου αυτό το είπε ιδιαίτερα, αποθέωσε τον κόσμο που θυμήθηκε και τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα και έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η 20 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το I Want You, Time Likes Music Remix για τον Marvin Gaye, για το άλμπουμ που παρουσίασε και ο Jose James φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στη soul και όχι μόνο. Και φυσικά είναι ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής Άνοιξη Μον Λαφέρτε με το Νοέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Είναι Νιγηριανός, είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Ομπόγκα Γιάρ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπόγκαγιάρ και το Just Cool. Και πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ρένι Κράβιτς. Ακόμα θυμόμαστε το live που είχε δώσει στις 2 Αυγούστου του 2024 στο ΟΑΚΑ ως το κεντρικό όνομα του Athens Rock Festival. Ο Ρένι Κράβιτς που ήδη βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες και περιοδεύει.

Αυτός είναι ο Fantastic Negrito. Ο Fantastic Negrito, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, βάζοντας, φτιάχνοντας μάλλον ένα δικό του μουσικό ιδίωμα εκεί στο Los Angeles, βάζοντας το ρυθμό της ψυχεδέλειας, τη soul, λίγο hip hop, αλλά έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο που τον κάνει να διαφέρει από πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Βραβευμένος με 3 Grammy, τον είδαμε στη χώρα μας, τον είχαμε δει και πριν από 3 χρόνια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει μια πραγματικά εξαιρετική πορεία στο χώρο της μουσικής και δει της ανεξάρτητης soul μουσικής σκηνής στο Los Angeles.

Αυτό είναι το I Need a Favor. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με την κολλεκτίβα, με τους Ezra Collective, στο No One's Watching Me. Εδώ παρέα με την συμμετοχή της Olivia Dean.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με τη Λίντα Ρόλσταντ όταν είχε ηχογραφήσει το εξαιρετικό Καντζόνες Δε Μι Πάδρε και το Λα Σιγκάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο David Bowie, φίλες και φίλοι. David Bowie, και μαθαίνουμε ότι 10 κυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του David Bowie, με το αρχικό του όνομα ηχογραφημένα ως David Jones, πρόκειται να κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο, με τίτλο David Bowie The Sell Talmy Recordings. Είναι μια συλλογή από την δισκογραφική εταιρεία μέσα στη δεκαετία του 60, και γενικά για τον ήχο που έψαχνε ο David Bowie εκείνη την εποχή για να βρει ποιο είναι αυτό που του ταιριάζει, και φυσικά το όνομά του. Περιλαμβάνει συνεργασίες με τον γνωστό παραγωγό Sel Talmy. Ήταν γνωστός για τον Really Got Me, τον Kings και το My Generation, τον Who. Από εκεί είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Και βέβαια και με τις συνεργασίες τότε με τον Jimmy Page, τον Yardbirds και με τον Nicky Hopkins, με τον πιανίστα ο οποίος έπαιξε και με τους Rolling Stones. Μια συλλογή λοιπόν που την περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου, με τραγούδια που θα μας φέρουν λίγο στο παρελθόν, αλλά και με τραγούδια της συλλογής που δεν έχουν ακουστεί ξανά, όπως είναι το Cupid ή το I Live in Dreams και το I Do Believe I Love You.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Coldplay. Αυτό είναι το Orphans, η Coldplay, που έδωσαν 10 sold out στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wembley. Είναι η μοναδική μπάντα στον κόσμο που μπόρεσε και έκανε ένα τέτοιο κατόρθωμα, και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως. Όλα αυτά για τους Coldplay, που είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα live. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Maren Morris. Η Maren Morris αποποιήθηκε λίγο την country ιδιότητά της, τα σπάσε μέσα εισαγωγικά με τη δισκογραφική εταιρεία της στο Nashville και αποφάσισε να γίνει λίγο πιο alternative στον ήχο και στη μουσική της. Καλά κάνει, και εδώ την ακούμε να διασκευάζει Gen X και Billy Idol.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή βραδάκι. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: ¿Qué tú quieres, mami?
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διατρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή. Ορκέστρα Μεντόζα, Equal και Αγέρ. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone.

0: Ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

και φεύγουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές. Εδώ, Carnival of the

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώ τι μουσικέ του. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μα είναι ο τίτλο τραγουδιού από την σούπερ δουλειά με τίτλο Offering.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο